0: Μη που στα μοχίτοδε.
1: Πολύ με στο θέμα, πάντα στο πρόβλημα. Σαουσάνα, λάστι βρέπα.
0: Ράδιο ΔΑΚ.